0: Να πίνει καν πορά.
1: Ο αμανάν αμπόρ.
0: Αμανάν αμπόρ και ήταν. Γεια, γεια, να το λαμβάνω.